0: Λάζε πολίτη. Λάζε
1: πολίτη. Ζιώμα από μάτια με τα λάβα κλάβα. Και καλά σε μόλις έστρο.
2: Να μόρια παναπριά τέλεια κύχμα. Να μόρια πανασλάδα λέτε.
3: Τότα ως βεζιτά.
4: When I met you in the summer. So my heart beat sound. We fell in love. As the leaves turn blue.